Συνεχίζει να σου δείχνει φωνά, που καλύτερο ότι έχει μόνο καπά. Θα πει νύμα όλας καλαβάνσας. Κίνκο πρόγραμμα, σαλούδος ή κομπλασένσια. Σε αλκαλτσέτ αλαβάνσα ήλ, το λόγε κράμμα όλας καλύτερον λαχουίτιο μάγκο βαλτιρά. Όχε χάκαλ κομπλασέρ. Κιλο πανχοβάλ, μαγιούλ εσπανιόλ. Όχε χάκαλ κομπλασέρ, εσύ στα χαλές φωνά. Σε έχει πανεσύν με κομμουνικασιόν, μα όλας καβάει κο νούμερο δε τηλέφωνο 4841-4805. Con número y etco WhatsApp 33 89 70 30. Antes de entrar en la capacidad de usar Wima, Walashka y Uris Majo, Estados Unidos, Tijeca Parroja y Aujima, Walashka Bay con número, área 323 375 76 27. Se roga sin etos cual avanza. Y Juan Sinchi Hechbaneje, comunicación, Mawalashka y Etjun, la Huichumaco Altila.